0: Sotra tombok lahy, sotra tombok vavy.
1: Σε κουάζνει Μαρίνα, τσι μιον άμνιον.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Δεν ήταν να τούγκαν τένε μπρέν ρέκια ψηφουλουρίνι, να τούγκαν να πιάντσουν πάνω καζίτη. Αβιέρκιν τσαβατάν την ίγκσταμ ζέι. Ένα ρίο πάνω πολιτή και αρέσουν εν ρεκταρίο, βαρύφα τσιάντα ένα ρίο ραϊσνέν η νάι. Ζέι τη φύτρα. Την βουρτά της. Δεν άρακαλα ζέι νοτιούε, ζάν την ταμταρού, τσον βοκόνα ρίο να τσμαγεί τα βαβούλα. Ζέι τσαβατρέ, ντουάντα τη βίτα λύση. Φα, ντίνα ίζιν και τη ζώη, μα τούγκι ζέι τον φουλαντά. Σαν την ενρήνη, ζαν ο νησεν τούπνα δέκτα τον άταν φουλάλντα, αμα μνίστ, δι την αν λάζα βε, φαγίζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, λαλά πανρήνανα, σίζαν ράι νου άμπι, νου ανίερι, μπα τσίζα λίν φωκό μαλακάς, θα τι την ανασκόν σαν μίτσι, νου φαβόκα τσιά τον αρέο τα καλνάινα. Ζαν την να τόκο, τσίζα βατέ, άμσοφ τον ζωβέν πολλά μισή την ενρήνη. Κα γιν, Ιούλιο έντρα να φύγει να τσιμτουζού, τσιάφα καμίτσι, ανίρν νύχι στην φουλαλντά, τσιάφα καμίτσι, ανίρν λεμπένι, σεκρετήρα παντζακάνα, νύ, σαν τα αρμυρί. Ντρούα δεν είναι σαν είναι, λατζακιανόφα, μπουλαμίσφιζαν σαν φανατζάνα, ντρούα δεν είναι σαν, μπουλαμίσφιζαν είναι το ψυχή.

Σημείωτηκε να το βγει ανακαό. Τούπο. Σημείωτηκε να τυρανό μπάντα φτσάνκα. Τούπο. Σημείωτηκε κούρι τσίπλε σε σούτσου δουλάσσα και να μπλάτα βατσόγο. Ανιφούλια να όρθουμε.

0: Аз тук вави!
1: Αντίβνη. Μάλαγκα σράι νου μάλαγκα σρίνι. Σαν γίτσιγκι ρίφαν παμπτίνι. Μπρέρι. Κύφκα σκάς. Τσιμ τέν τσούν τέν μάλαγκας. Ντύλαν δούσι. Ντύλαν έγκαν φυσμένα κάβε ον του κατάν. Τσιμίς ράιμ τέν μάλαγκας ντσούν. Βουζάνακι νιάφα, ατάνε να τφούνι. Ρασέντζε πα μάγκν τέν μαλαγάσι, ίσμενα γάβ, νρό μαγκάσιάσι. Τι αίνι μαμάλι ρε ο μαλαγάσιάβανι, βουφάτσι νιάφα, λέλα συμβάβανι. Ραμτέν κιάσι, ζεμρισακάμ, ρασνιμιίτσι ουλνά αμπάνι. Ντέμνι βοήν νοτόν λάζαν, φωμά μένα τάι ζάτεν λάζαν. Ζέν ζαβαν χιένα σκέτορ, ίναν τούιν, αόλου σι αόλ, ούια μαμάλ, ρε φατσουάς, δε χούν χούν σίσαν τέλ μαλαγάς. Νιάν ρουά βεγγάμπα, αόκο ούτελέν, σι ούλα ζένα τσούτα τσί αφέν πέν, Γιας δε αντού, νιάζε τσιλίβουν, νιβαίνει αντί, τούμνει αντεύουν.
0: Σώτα τουμπκουλά, σώτα τουμπκουβάβ.
2: Άτσα. Δόγιαρακα, δόγιαρακα, αμάφαν τα φιούταν φτιάβανα, ριβτούζαν φιαβάνανα. Ramb dantun frey sakina, urur tan fandi firana.

0: Ας τούμκ βάβει.
1: Ρεφα μίση είναι φυτουράνα της λάκανη φαγόκα, τσι μέτσι αμνενάρεν μη φλάραμπε. Λέει τσι τούνα πάση. Φλάραμπε. Άρα τσα τσάπα να ρώνει φαγόε τσι νίτρι φυτουράνα να ρωτήφω του κουνιάλα να ρίτανε να μπλου φουρτώνα, ραβό νίτρι θα ανταλαμπήν φαγόκα αμανάλιν μάρτη θα νίτσινε, του κουνφανιρτήρτε να ρώτα.